0: Σήμα, σας να κασκαμάν τα μήνυο καντσίκα ούτ καταρίν τσιγνή δούρμινα τσακίσμα μήνυα καταρίν τσιγνή παγιουνακο ούτ κα ημιτά τα ζωγκά παχαμα τσιάγρα κάπη ούι τα γουνα κάπη μάσκα τσιάγρα τα νερκα μάσκα ημα τσιάγρι τα γνωρίς ρεϊκούνα που με ούτ καζίν τσι νερκα νιά φουέρτε ίντι ίντι μάνα χόλα φουέρτε ίντι ζουξίγκα πάχα νιού κουντζιγα νιά γουάσι μου τίγραν τσιγνή γουάσι πινιά ημα αρμάνα κάπη. Ιάνος Μικούνα κάφι. Μα η κούτιν λάτε δούρμη απηγείς. Δούρμη να μου την τσινή. Έτσι να είναι άσυκ. Άσυκ κουρκακό να πάνε σέριο. Αλλά είχα τραβαχή το ταρουράντσι. Μια βοτκά μαντζούρας καμάν τα κανή. Κάργα λε κονσίενσια μάνα τίαντσο νίν. Είμαστε λέει μάνα κάργα λε κονσίενσια. Ωσία μια τραβαχής καμάν τα κανή. Ωσία μερέσε που να σύρτο δεσκανσάρ. Αν έτσι να σύρτο πούντζα κουνα μαγιορασκα σύρτο αλ. Μάνα χαουάλα ίντι μάνα χαουάλα σύρτο μαγιορασκα. Κούνα είμα ψυρικινιούκα είμα άσοπαρες ρικούνι. Σούμαχ, σούμαχ, τσέτικα, ατσιγνίκου ίντι. Ας για ήτο σούμαχ τα βενδυσιάν. Τι να καφίκα τουρικούνα γεγόνα σομπρερίτο, γορίτα, πόρ φαβόρ, νο σε βάγιαν να ολβιδάρσε. Βάγιαν πονιέντο σομπρερίτο και γορίτα, σι άλγιεν πουέδε, μα είδες Νάτσο, κουνο πούντσα κουνο Νάτσο, προτεκτόρ σολάρες, νίγνατσο, προτεκτόρ σολάρ. Μα σι έστω τάτα, τσάι πισε φουνσιώναν, μάνα φουνσιώναν, πέρον για πούδισα, τσάρισα κα, τσάι ζήτω τσόρα να γάντσι Νάτσο. Αζητάουν, νιο κάντσι, medio canela canela la guna y magre agita un oscuro tocsun canacho senta cap sombrerito dama con garingi ñañita torico gorrito esto mai pico apo toco con sin esa gaña tilebre am tam sala chichica gotin chichi chichi ayo an igual chayan chingman. Bueno, ñami charinchi las 7:21, 8 día y cucuna 7 de la mañana 21. Caituta Manta, Radio El Buen Sembrador 100.1, TikTok Pica, Anita Yukirama, Cancunaban Tandarín. Buenos días, mi canchi fieles oyentes con Aymapish, Niamari Uyariman. A ver, saludashu, saludashu. Buenos días, niña Kayashka, Kakayashka, parla y rima y saluda y Uyarishka, Taturicito. Buenos días.
1: Buenos días, Ana Anita, Jatón Dios, bendiciacho, un camba cause, pe camba familia, pe camba cosito, huitocona, y tuco y que radio está puxa goquicona, panicona, de igual manera, yo creo que pastor Manuelito Hualán, camba guarmesita, tuco y familia, ta papito Dios, bendiciacho, un caizuma, bendición, ta, yo canchima, cae caro, caro, ya está pe causa, conama, caixina, Dios que están cocinando, la compartes, camanta, pan, Anita.
0: Yo solo pago tu rico, allí la suma, suma, que tu tamante, ahí tu Dios causa y tamaña chicpi, allí la caspa, uyarimonchi, ricorimonchi, palanchi, tandarinchi, radio y afunaon. Quien pichay sin alata, saludan capa, cayascamanta, muy agradecido. Costa y mataca, tamia cuncho, tamia pararincho, imagina tacán, allí ta taparle y reporta y turicito.
1: Bueno, con un caito tamanta acá fresquito, caíname tamiarca a las 4 de la tarde, hasta achcata tamiarca caína, pero punza manca demasiado calor carca, se nace en la cascamanta, pero caitamita ña tamjica, frescúllata con un caito tamanta sentinchi, caímune en momentos caí, que ya septiembre está acá, perdón, hasta tamia tamia, pica demasiado calor, cutin. Tarde con atacachna, piscachin, ya que tú te cachas, pachas na mi canca y wey que ya te capaneanita.
0: Allí mi turico, allí mi chasna medio, y aquí toca a su marico, mi yucanchica y ya está con la tapis, mana constante, que es papis, allí to medio, ricurimuxina, guaira fuerte, mayores con acá, una sola parrinca. Bueno, chasna capipis, catinchilami, hermanito, catinchilami, congregación, familia, allí la chucanguichi, voy con una mayacuna, uyancho, de repente saluda y turico.
1: Pague, pague Anita, yo solo pague nispa agradecine. Bueno, invitas canime, iglesia pedispa, oyaichi radio, el buen sembrador, suma programa nispa, hay veces tarde culto me hay con horas o culto mantas oxisca jipa, radio tapechine, chapen en casa,